0: mies hetken on asfalteilla vapaa. Jätä mut tähän, kuski hei, anna olla tasa.
1: Γεια σας, είμαι ο Πολύς Χαραλάμπους από το Αντίκα. Ακούτε Radio Musa που παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη.